0: και σαν μην πονάει που μας.
1: Ανοιχνού ας έχω φρό, μία σας έχω φρό. Ανοιχνού αμέα κρόν κρόν, όσοι είσαι ζάει φρό.